Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχμά.

0: Επιστρέφεις, καλπάζεις, τρέχεις και επιστρέφεις. Επιστρέφεις, καλπάζεις, τρέχεις και επιστρέφεις.
1: Επιστρέφεις.

ξανά. Άσε με να κλάψω, ας την αραγήσεις, ένα κομμάτι θα μείνει. Ξανά. Στον άνεμο που τύλιξε τα χρυσά σου μαλλιά.

Χρύσα, φένια, σαν το όνειρο τα μαλλιά σου ξανά. Τα μαλλιά σου ξανά. Χρύσα, φένια, σαν το όνειρο τα μαλλιά σου ξανά.

Και μένα, άσε με να κάθομαι, να βλέπω τον κόσμο να περνά. Να μιλάω για ώρες, για άλλες ζωές, για άλλες αλήθειες και όνειρα.

σε το όνειρο τα μαλλιά σου ξανά. Τα μαλλιά σου ξανά. Σαν το όνειρο.

0: getting too hot.
1: Getting too hot now. Good God. Good God.

Thank you very much. Oh,

εγκληματισμό αξιάς. Κάθε που πέφτει επικίνδυνα το βράδυ, ξυπνάει η φωνή σου μέσα μου και με ρημάζει. Κι όταν η νύχτα όλες τις γλυκές

πόσα λεφτά δώσε η κυβέρνηση για δωρεάν παιδεία? Μου λέει κινδυνεύουμε, έχει εχθρούς η χώρα. Του λέω άσε καλύτερα να φεύγω εγώ σιγά σιγά γιατί θα πάθω βραχυκύκλωμα. Μου λέει μας ψεκάζουνε, του λέω είσαι ηλίθιος. Μου λέει μα ο σώρος, του λέω είσαι σοβαρός τώρα. Μου λέει μετανάστες θα μας πάρουν τις δουλειές. Του λέω εσύ το λες αυτό που ντρεπόσαι να σε λένε εργάτη και θέλεις ιδέες. Μου λέει η θρησκεία, η εκκλησία κινδυνεύει. Του λέω με τόσα κίνητα χιγερά θεμέλια δεν πε.

Καλησπέρα. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε καλά, να τρέχουμε στις συναυλίες, να πίνουμε τα ποτά μας, να βλέπουμε τα θερινά σινεμά μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και αφού ναι, είναι Ιούλιος και είμαστε στην πόλη, θα πρέπει να κάνουμε όμορφο τον Ιούλιο εδώ. Αυτή είναι η λογική δηλαδή. Έτσι λοιπόν, όπως κάθε Πέμπτη στις 3, συναντιόμαστε εδώ στον ένα και μοναδικό και αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό Strummer Radio. Εγώ είμαι η Αφροδίτη, αυτή είναι η εκπομπή Rock Around Rocksteady και σήμερα έχει επηρεαστεί από τη ζέστη του Ιουλίου, που εντάξει, ευτυχώς είναι κάπως normal φέτος. Παρ' όλα αυτά και η αναμονή των διακοπών έρχονται και αυτές σιγά σιγά, κάπως έχει κάνει τα πράγματα και τις σκέψεις να είναι λίγο πιο ψυχεδελικές. Άλλωστε κάθε καλοκαίρι μία τέτοια εκπομπή επηρεασμένη από την ψυχεδέλεια των 60s, αρχές 70s, πάντα είναι απαραίτητη. Ξεκινήσαμε με τους Strawberry Alarm Clock και το Shallow Impressions από το ηλιόλου στο Los Angeles από τα 1968. Το φανταστικό είναι ότι η μπάντα υπάρχει ακόμα, εντάξει όχι με το αρχικό line-up, αλλά ακόμα προσπαθούν οι άνθρωποι και πραγματικά μπράβο τους. Τους βαράει πάντως ο ήλιος εκεί στην Καλιφόρνια. Ακολουθούν οι Peppermint Trolley Company με το Beautiful Sun.

Εκεί λοιπόν στην περιοχή της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες και στο San Francisco Bay Area έγιναν όλα τα ψυχεδελικά πράγματα. Εκείνη η έκρηξη μετά το καλοκαίρι του 67, το Summer of Love. Και πάντα είναι έτσι μία, πώς να το πω, τάση, μία σκέψη του καλοκαιριού να έχει αυτή την αγαπησιάρικη χρειά μέσα. Ή μήπως είναι και αυτό στο μυαλό μου. Πάντως θα πάω πίσω σε εκείνη την εποχή. Θα συνεχίσω με τους Savage Resurrection και Think in

Όχι μόνο όμως στην περιοχή της Καλιφόρνια, αλλά και απαλού άρχισαν να ξεπηδούν αξιόλογα και συγκροτήματα που άφησαν σημάδι στον ψυχεδελικό ήχο. Οι Ultimate Spinach μας έρχονται από τη Βοστόνη και λες επιτέλους πόσο LSD είχε καταναλωθεί τότε για να έχεις αυτή τη φανταστική μουσική και αυτά τα ευρηματικά ονόματα κάποιον από τις μπάντες Ultimate Spinach και Visions of Your Reality, γιατί όλα είναι υποκειμενικά στο τέλος.

και από τα περίεργα φιλόδη ζαρζαβατικά, έρχεται μια μπάντα που κάνει έτσι κάπως πιο ξεκάθαρη την τάση και την έμπνευση και την επιρροή της εποχής, να πω. Ναι, γιατί το κάνει όλο σωστά. Είναι οι Sacred Mushrooms, οι οποίοι ζούσαν και σε ένα τύπου κοινόβιο, ήταν και λίγο τάση της εποχής, το οποίο το ονόμαζαν Mushroom House. Και μπορεί κανείς να καταλάβει πώς περνούσαν οι κάτοικοι του Mushroom House. Κατάφεραν και έβγαλαν μόνο ένα άλμπουμ, και από εκεί θα ακούσουμε το I'm Not Like Everybody Else, μια διασκευή που έκαναν στο τραγούδι των Kings. The Sacred Mushrooms, λοιπόν, και I'm Not Like Everybody Else.

μια μεγάλη σε διάρκεια διασκευή έκαναν οι Ολλανδοί Golden Earring τότε στα 1969 περίπου του 8 Miles High των Birds, σχεδόν 19 λεπτά. Θα ήθελα πολύ να το ακούγαμε εδώ, ίσως κάποια άλλη φορά. Έτσι ονόμασαν και το άλμπουμ τους τότε. Αλλά από εκεί θα ακούσουμε το Everyday Torture. Ξέρεις, είναι κάπως ένα βασανιστήριο που περνάει αργά όταν οι μέρες πλησιάζουν προς τη μεγάλη άδεια του καλοκαιριού. Τι να κάνουμε, θα γίνει και αυτό.

Το επόμενο δεν είναι διασκευή, αλλά είναι η πρώτη εκδοχή, η πρώτη εκτέλεση ενός πάρα πολύ γνωστού και αγαπημένου τραγουδιού. Είναι γνωστό και απογειώθηκε από τους Jefferson Airplane. Είναι το Someone to Love, ήταν η αρχική του ονομασία. Εδώ λοιπόν το ακούμε από τους Great Society, το πρώτο group της Grace Lick, και φυσικά η ίδια Grace Lick με τη φανταστική φωνή της.

Είναι μία από τις ιστορίες που μου αρέσουν σχετικά με τη μουσική και είναι η ιστορία των The Second Coming και του δίσκου τους Evaluations. Λοιπόν, ο δίσκος αυτός ηχογραφήθηκε το 1969, δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Τα μέλη της μπάντας ασκορπίστηκαν να κάνουν ο καθένας τα δικά του πράγματα. Και μετά από 55-57, ξέρω εγώ, κάτι χρόνια, κάπου εκεί, ο μπασίστας τους ασχολήθηκε να ψάξει, να βρει τι έγινε, ρε παιδιά, με εκείνο το δίσκο τελικά. Τον βρήκε, απίστευτο, και τελικά κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Αυτές οι ιστορίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι τα πράγματα που τελικά δεν τα ξεχνάνε αυτοί που τα δημιούργησαν. Και καλά κάνουν. Οπότε από τον δίσκο αυτόν θα ακούσουμε το Made Me Love.

Είσαι con coming. Σχετίζονταν με πολλούς γνωστούς μουσικούς της εποχής εκείνης και τις μπάντες τους. Παρ' όλα αυτά ήταν ατυχία, κάτι δεν πήγε καλά στη συμφωνία με τη δισκογραφική, γι' αυτό δεν κυκλοφόρησε η μπάντα τους. Μάλιστα είχαν ξεκινήσει σχεδόν παράλληλα και γνώριζαν πολύ καλά τους Allman Brothers και τη μπάντα τους που δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή περίπου, αφού τζάμαραν παρέα στο αυτοσχέδιο στούντιο που είχαν φτιάξει όλοι αυτοί εκεί. Allman Brothers Band, λοιπόν, και ακούμε το Blue Sky.

γαλάζιοι ουρανοί, λουλούδια και χρωματιστές χάντρες. Είναι εικόνα που μας στέλνει στην πρώτη άνοιξη, που όλα είναι πιο χρωματιστά και πιο ζωντανά πια πριν έρθει το καλοκαίρι και τα κυτρινίσει όλα. Iron Butterfly, λοιπόν, Flowers and Beads.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή ακολουθεί και είναι από τους Hawkwind, Harry on Sundown. Τρέξε να προλάβεις λοιπόν. Να προλάβεις να ακούσεις και τον Ηρακλή που ακολουθεί με το ράδιο Ταγκέρι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη στις 3, την πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτόν τον Ιούλιο. Οπότε μέχρι τότε να ενυδατώνεστε, να φοράτε αντιλιακό και το νου σας. Φιλιά πολλά!

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι ένα ακόμα ράδιο Ταγκέρι, αυτή τη φορά λίγο πιο ενδοσκοπικό και με κομμάτια τα οποία για διάφορους λόγους δεν μπήκανε σε προηγούμενες εκπομπές, οπότε πάμε και λίγο πιο πίσω να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας με την περσινή σεζόν. Κοντά μας κανένας άλλος, σε λίγο θα έρθει ο Πάνος φαντάζομαι σε καμιά ώρα και... Μέχρι τότε λίγο περισσότερο ησυχία, έτσι κι αλλιώς ο καιρός δεν είναι για πάρα πολλά χοροπηδήματα. Τι άλλο, ελπίζω να περάσετε καλά, αν και δεν είναι μια εκπομπή που έχει φτιαχτεί έτσι κι αλλιώς πάντα για πανηγύρια. Για τα πανηγύρια υπάρχουν τα DJ Λίκια. Καλησπέρα στην Κλέρη, στην Αρετή και στον Νίκο μέχρι στιγμής. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακριβώς όπως το λες, είναι ένα είδος spring clean, κομμάτια που μου αρέσαν αλλά για κάποιο λόγο δεν μπήκανε στις προηγούμενες εκπομπές. Ξεκινήσαμε με τον Απόκρυφο. Απόκρυφος, ο Ρόμπερτ Κοσλέτσκι έχει πάρει αυτό το ελληνοπρεπές μόνικερ, ψευδόνυμο. Το 2025 έβγαλε τον έκτο του μεγάλο δίσκο, ένα αρκετά έτσι σκοτεινό ambient συνδυασμό μαζί με ηχογραφήσεις πεδίου. Μεγάλη έμφαση σε αναλογικές τεχνικές για τα σύνθια του, αλλά και μια έτσι πολύ εύκολο να την καταλάβεις ανθρώπινη ζεστασιά στην ηχογράφηση, ένας τρόπος που γράφει το υλικό του που να μην είναι τόσο ψυχρό όσον αφορά την εντύπωση που αφήνει. Πολλά σπάρς κλικς, pops, τριξίματα και κρουστά που σκάνε σε διάφορες στιγμές, κάθε κομμάτι και μία διαφορετική διάθεση. Και θα προχωρήσουμε με ένα συγκρότημα το οποίο λέγεται Sash Down, δεν έχω βρει τίποτα γι' αυτό. Το έχω βρει από μία συλλογή που λέγεται Road Fever, New Generation Carnival Rhythms from St. Lucia and Dominica. Είναι τα νησιά της Γουαδελούπης στην Καραϊβική, η Ντομίνικα και η Αγία Λουκία. Ανεξάρτητα μεν κράτη, αλλά με μακρά ιστορία γαλλικής επιρροής. Τα τροπικά τους στοιχεία, οι διάφορες παραλίες με τα κοράλια, οι βούνο

δούλωση των, η μεταφορά των σκλάβων από την Δυτική Αφρική. Σήμερα μοντέρνα mixtapes που κυκλοφορούν συνήθως μέσα στο YouTube έχουν τις επιρροές από τη μουσική που κυκλοφορεί σε αυτά τα νησιά, με πολλές επιρροές από το κουντούρο της Αγγόλα, την πατίντα της Πορτογαλίας και το σύγχρονο τραπ ακόμα. Το αποτέλεσμα ένας πολύ έτσι μπροστά αφροκαραϊβικός ήχος που ξαναφαντάζεται παραδοσιακούς χορούς και folk steel. Μουσική από αυτή που λέμε δεν την ακούς και εύκολα κάθε σε κάτω. Sass Down, δεν βρήκα κανένα άλλο στοιχείο για αυτούς και το κομμάτι λέγεται Bouillon Truth Rhythm. Είναι ένα κομμάτι που υπάρχει μόνο στην ψηφιακή έκδοση αυτής της συλλογής και όχι στην βινιλιακή.

Όταν ακούς τις ηχογραφήσεις του James Whipple, που μόλις τώρα τον ακούσαμε με το ψευδώνυμο Hesitics και το κομμάτι λεγόταν Gefflatnet από το Noctian Airgap του 2025 και αυτό. Όταν ακούς λοιπόν κάποιον από τους δίσκους του, από τις κυκλοφορίες του, αισθάνεσαι σαν να ανοίγεις ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας σε μια τυχαία σελίδα. Ξαφνικά βρίσκεις τον εαυτό σου να κοιτάζει μια κατεστραμμένη πόλη ή να είσαι περικυκλωμένος από τις άκρες του γαλαξία σε κάποιον άγνωστο πλανήτη. Το πραγματικό ενδιαφέρον αυτού του καλλιτέχνη που έχει βάσει το Βερολίνο δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την αυτονόητη έτσι, χειρουργική τεχνοτροπία του, αλλά περισσότερο με την προσωπική του ιδιότητα να μεταφέρει τους ακροατές έξω από τον γνωστό τόπο και χρόνο. Ο ίδιος περιγράφει τον Noctian Airgap σαν ένα άλμπουμ νοσταλγικό, εννοώντας ότι κάποια από τα έως περισσότερα track φτιαχτήκανε από τις ανακατασκευές των αναμνήσεών του από παλιά ηλεκτρονικά project και μηχανήματα. Πάμε λίγο κάπου πολύ διαφορετικά, το διάλεξα έτσι να κάνουμε λίγο κέφι. Κόμπρα Σέικ από τους Τσετίνι and the Turkish Trio, από τον δίσκο Oriental Soul. Ο Τσετίν Μπουκέ ήταν ένας σαξοφωνίστας και πλαουτίστας, κυρίως συνθέτης μουσικών για ταινίες, αλλά έπαιξε και στο συγκλάκι Μπίρμπα Χάρα Ξάμ του Μπαρίς Μαντσό, ο οποίος είναι μεγάλη μορφή, σας τα έχω ξαναπεί για τον Μπαρίς Μαντσό. 2 χρόνια πριν από αυτό και με το όνομα Τσετίνι έκανε έναν πολύ έτσι ενδιαφέρον ψυχεδελικό soul jazz δίσκο με πολύ τουρκικό άρωμα. 26 λεπτά, 8 κομμάτια, ο οποίος δεν ξαναβγήκε από το 1972 παρά μόνο πέρσι σε remastered, και από εκεί ακούμε το Cobra Shake.

Αυτή που ακούσαμε ήταν η Zigzag Band και το κομμάτι Mercy από τον δίσκο Τσιγκίγιο Music Kings, η βασιλής του Τσιγκίγιο, 1987-1998, κυκλοφόρησε πέρσι. Η Zigzag Band ήταν στην νωρίς τη δεκαετία του 80, από τα μεγάλα γκρουπ της Ζιμπάμπουε, πάνω που το κράτος αυτό προσπαθούσε να βρει την ταυτότητά του μετά την ανεξαρτησία του, και πολύ γρήγορα ήταν από τα ξεχωριστά συγκροτήματά της. Ο ήχος τους ένα έτσι πολύ δυναμικό fusion από ρέγγε, παραδοσιακούς ρυθμούς, ενορχιστρώσεις με χάλκινα και κιθάρα που έμοιαζε πολύ με την αμπύρα, ένα τοπικό κρουστό που παίζεται με τα δάχτυλα. Πολλοί το ξέρουν και σαν African Thumb Piano. Τέλος πάντων, η κιθάρα τους μοιάζει πάρα πολύ εκεί, και όλο αυτό το στυλ μαζί βαφτίστηκε Τσιγκίγιο από έναν παραδοσιακό χορό της περιοχής Τσιμάνι Μάνι. Αυτή είναι μια συλλογή από τις ηχογραφήσεις τους, όχι όλες οι ηχογραφήσεις φυσικά, αλλά τα πιο αντιπροσωπευτικά κομμάτια από την πάντα εξαιρετική εταιρεία Analog Africa. Είναι μία από τις 5 εταιρείες που ψωνίζω τυφλά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάξω πρώτα, το ψωνίζω πρώτα, το αξιολογώ, βάζω στην εκπομπή, βάζω στα set μου και στη συνέχεια έχω διαβάσει και την ιστορία. Long live Analog Africa. Πάμε τώρα σε πιο jazz μονοπάτια με τον Joseph Goodman Levitt. Θα ακούσουμε το Vehakonahim από το δίσκο Sir Yedio, τον τελευταίο που έχει βγάλει. Ένα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο άκουσμα που ανακατεύει αρκετά χασιδικές μελωδίες που δεν έχουν στίχους, έχουν απλά, πώς να το πω, όχι ψέλνονται, απαγγέλλονται κατά κάποιο τρόπο, αλλά πολύ πιο γρήγορα. Το τρίο του μπασίστα Joseph Goodman Levitt συμπληρώνει ο πιανίστας Γιονάθαν Αβισάη και ο ουτίστας Γιαγγέλ Χαρούς. Προφανώς έχουν Ισραηλινή καταγωγή, κανείς δεν είναι τέλειος. Τέλος πάντων, είναι αρκετά αυτό που θα λέγαμε δίσκος που σου δίνει, ρε παιδί μου, μια αίσθηση έτσι κάπως χαράς που τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Είναι και πολύ καλοί παίκτες οι τύποι, οπότε ακούμε το Vehakonahim και ελπίζουμε στα καλύτερα.

Να χαρώ εγώ, μορφωμένες ακροάτριες. Όντως είναι ο Μακάγια Μακρέιβεν, το κομμάτι ήταν του Finances από το In The Moment του 2015, το οποίο έχει ξανακυκλοφορήσει όμως από την καινούργια του εταιρεία το 2025. Πολύ απλή η σύλληψη του δίσκου σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Είχε κάνει 28 σόου, 48 ώρες ζωντανής αυτοσχεδιαστικής μουσικής, τα οποία τα πήρε στη συνέχεια σαν παραγωγός κιόλας και έκοψε πολύ προσεκτικά και ρεμιξάρισε τη μουσική σε ένα σύνολο, από το οποίο βγήκαν 19 πολύ ωραία κομμάτια. Από τα μεγαλύτερα λάθη που δεν πήγα να τον δω το Μακάγια Μακρέιβεν, τέλος πάντων θέλω να ελπίζω ότι στα υπόλοιπα χρόνια μου θα ξανάρθει στην Ελλάδα, οπότε θα τον τιμήσω, γιατί το να πάω για έξω δύσκολο το βλέπω πλέον. Σταματάμε την κλάψα. Ξαναπάμε στην Μοχίντερ Καούρ Μπάμρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε να σας την είχα ξαναβάλει. Μια Ινδή η οποία το 1982 είχε γράψει μαζί με το γιο της ένα στούντιο με πάρα πολύ απλά σύνθια, 303, 707 και 909 Roland, synthesizers, drum machines, bass machines και όλα αυτά. Είχε ηχογραφήσει 9 παραδοσιακές μελωδίες Παντζάμπι και ο δίσκος λεγόταν Παντζάμπι Disco. Εδώ θα ακούσουμε ένα remix του Nainan Dapiar Degaya, στο οποίο συμμετέχει η Πίγια Μαλίκ. Αν αναρωτιέστε, θα σας πω σε λίγο για την Πίγια Μαλίκ.

Το σχήμα που ακούσαμε λέγονται Pleasure Planet, Go With Madness το κομμάτι, Pleasure Planet και ο δίσκος. Ένας σχετικά περίεργος στις προθέσεις, όχι στο περιεχόμενο, το περιεχόμενο είναι μια χαρά. Νομίζω ότι πάει να μπει μέσα στην πιο έτσι παλιά club μουσική, η οποία είχε τη δύναμη να είναι ταυτόχρονα μια πηγή αισθημάτων κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα διευκόλυνε και παρήχε και ένα πεδίο για ατομική αυτοέκφραση. Για την DJ και παραγωγό Kiman Foxman, η εκπαίδευσή της ήταν βασικά η underground rave κουλτούρα του Σαν Φρανσίσκο. Γεννημένη στη Χαβάη και με τα έτσι πιο χαρακτηριστικά χρόνια της στο Σαν Φρανσίσκο, πριν εγκατασταθεί και αυτή στη Νέα Υόρκη, πρωτογνωρίστηκε με την χορευτική μουσική σαν και τη σκηνή της dance μουσικής γενικά, σαν ένα από τα μέλη των Hercules and Love Affairs στις πρώτες δύο κυκλοφορίες τους, πριν ξεχωρίσει και η ίδια σαν DJ παραγωγός και ιδρύσει και τη δική της εταιρεία Firehouse Records. Είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση της πάντως. Θα πάμε τώρα στον Robin Carolan, ένα συνθέτης κυρίως soundtracks. Θα ακούσουμε το κομμάτι Bound από το soundtrack album του Νοσφεράτου του καινούριου. Δεν ξέρω τώρα πόσο καινούριο ήταν. Είχε κάνει έτσι κι αλλιώς και για του Μουρνάου την ανεπίσημη... πώς το λένε, είχε έτσι κι αλλιώς αγαπήσει τον Νοσφεράτου, που ήταν μια διασκευή κατά κάποιο τρόπο της νουβέλας Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ, και είχε σαν υπότιτλο A Symphony of Horror. Μια συμφωνία τρόμου. Οπότε επηρεασμένος από εκεί και κυρίως από κάποιες άλλες ταινίες οι οποίες είχαν ακόμα και μουσική από τον Μπέλα Μπάρτο και τον Κριστόφ Κοντερέτσκι. Ξαναβλέπουμε λοιπόν το Νοσφεράτου με τη ματιά του κύριου Κάρολαν.

αυτός ήταν ο μπαμπάς όλων μας, ο Μπράιαν Ίνο. Είχε βγάλει έναν καινούριο δίσκο που λέγεται Corona το 2025, μάλλον Liminal. Το Corona είναι αυτό που ακούσαμε. Ήταν οι τρεις δίσκοι που είχε βγάλει μαζί με τον BT Wolf, με τον οποίο ξανακάνουν και αυτό το δίσκο. Κυκλοφορήσανε και τα τρία στην Verve Records. Το πρώτος ήταν περισσότερο αυτό που λέμε μουσική για ένα φαντασιακό διάστημα, για ο δεύτερος για ένα όνειρο και ο τρίτος για αυτό που λέμε σκοτεινή ύλη, την ύλη του σύμπαντος. Θα πάμε τώρα σε έναν από τους πολύ ωραίους συνθέτες του τελευταίου έτσι κύματος νοσταλγίας. Μιλάμε για το Σουηδό συνθέτη Sven Wunder και τον δίσκο του Daybreak που κυκλοφόρησε το 2025 με ένα πολύ όμορφο εξώφυλλο που παραπέμπει βέβαια πολύ σε κατάσταση δεκαετίας 70. Ξέρω ότι ακούγομαι κάπως σιγά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχω τερματίσει το μίκτη. Τι να πω. Αναγκαστικά θα με ακούτε λίγο πιο σιγά και θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο δυνατός στην φωνή. Όπως συνήθως, ο Wunder έχει μια μεγάλη παλέτα ήχου από ξύλινα πνευστά, έχορδα, τύμπανα που παίζονται με τα χέρια, ακουστικές κιθάρες και πώς το λένε, χάλκινα πνευστά. Συντονισμένα όλα με το αυτί ενός αναζητητή δίσκων και την ακρίβεια ενός μαέστρου. Ακούμε το Liquid Mountains για παράδειγμα.

Ακούσαμε τις CCC, ένα τρίο φωνητικό, το οποίο το εκθίασε ο Νάιλ Ρότζερς. Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή αναγνώρισης από το να σου πει καλά λόγια ο Νάιλ Ρότζερς, ειδικά αν θες αυτό το τρίο να το λες δισκοντελικό. Και η Πίγια Μαλίκ που είχαμε πει, που τραγουδούσε μαζί με την άλλη Ινδί, την Κόχιντερ, στο κομμάτι που σας είχα βάλει πιο πριν, είναι το 1/3 από τις CCC. Το κομμάτι λεγόταν Dual Things With Love και είναι παρμένο από τον τρίτο τους δίσκο, Cut and Rewind, όπου στην κυριολεξία τα δίνουν όλα. Και είναι ένας πολύ έτσι ζωντανός και ωραίος δίσκος για το καλοκαίρι. Θα πάμε τώρα σε έναν άλλον μυστήριο αλλά ωραίο τύπο από αυτούς που μας τραβάνε πάντα το ενδιαφέρον. Λέγεται Φάλε Νιόκε και είναι το ντεμπούτο του, Love From The Sea, από το οποίο θα ακούσουμε το Say Say Say, στην εταιρεία It Your Own Ears, μετά από πολλά χρόνια που έχει σπουδάσει πολύ τον ήχο του. Είχε δουλέψει με μία μπάντα μουσικών που ταξίδευαν και έπαιζαν σε όλη τη Δυτική Αφρική και χρόνια αργότερα παντρεύτηκε μία γυναίκα και μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα τον ακούσουμε γιατί πραγματικά είναι από αυτό που λέμε ωραίες περιπτώσεις.

0: ένας χαμός γίνεται εδώ. Γιατί έτσι.
1: Εκεί.
0: Εκεί. Ναι, ωραία. Τώρα είναι μια χαρά.
1: Τώρα είναι μια χαρά.
0: Ναι, τι να πω. Το φτιάξαμε. Δηλαδή δεν κάναμε τίποτα. Ο Πάνος μου είπε απλά ότι μίλα τώρα, μίλησε. Δεν πειράξαμε τίποτα. Τελικά τα μικρόφωνα και οι στάθμες εδώ είναι μια πολύ μακριά και παραπονεμένη ιστορία. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Θέλω να υποψιαστώ ότι μάλλον έχει χαλάσει το καλώδιο του μικροφόνου, γιατί είναι πολύ δυνατό χωρίς να πρέπει να είναι τόσο δυνατό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, με ακούτε κανονικά έως πολύ δυνατά από ό,τι βλέπω από τον μπαζ, και είναι περίπου στη μέση. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά, ας προσπαθήσω να επικεντρωθώ λίγο στη μουσική. Θα αναλάβει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, μάλλον θα ακούσει την κρίνια μου πάλι. Ήταν η Doc Sleep με το Professor Eucalyptus από το Cloud Side Fade του 2024. Μόλις ένα χρόνο μετά την πρώτη της κυκλοφορία, το Birds, In My Mind Anyway, η Doc Sleep ξαναγύρισε στην Dark Entry, στην εταιρεία του San Francisco, που βγάζει πολύ original ειτήλα, αλλά και αναμνηστική ειτήλα. Ξέρετε, δίσκους, ας πούμε, που κινούνται στην νοσταλγία του δεκαετία του 80. Πολύ ονειρικό ambient techno και IDM, με πολύ ωραίο σχεδιασμό στον ήχο, από τα αγαπημένα κομμάτια αυτά για καλοκαίρι τώρα. Το έχω βάλει μέσα στη λίστα μου για αργά, αυτό που λέμε εισαγωγικά αργά. Και πάμε σε μια συλλογή κυρίως εθνογραφικού περιεχομένου, λέγεται Lek Mak, A Footprint from Bougainville, από τους οποίους θα ακούσουμε τους Rhythm Yard Contemporary Band στο Κουκουράι. Είναι μια σειρά από δίσκους της εταιρείας One Tone Music, που είναι αφιερωμένα στις εθνογραφικές αποτυπώσεις νησιών όπως η Bougainville ή το Τιμόρ Λέστε, το Ανατολικό Τιμόρ δηλαδή, που έχει και μια ματωμένη γενικώς ιστορία. Ο συγκεκριμένος δίσκος λοιπόν καταγράφει την κουλτούρα του Ειρηνικού Ωκεανού στην αυτόνομη περιοχή της Bougainville, η οποία είναι ένα σύνολο νησιών με μεγαλύτερο, νομίζω, το Μπούκα, και φανταστείτε ότι είναι κάπου ανάμεσα στην Παπούα και την Νέα Γουινέα και το βόρειο άκρο του αρχιπελάγου, τα νησιά του Σολομόντος. Αυτή η περιοχή έχει ανακηρυχθεί αυτόνομη, μιας και στο δημοψήφισμα 98% των ντόπιων υποστήριξαν την πλήρη αυτονομία της. Η παραγωγή στο δίσκο έχει γίνει από τον Αυστραλό μουσικό και γενικά μουσικολόγο David Brady και τον drummer Ben Hakalidze από την Bougainville. Αυτή λοιπόν η συλλογή με τραγούδια της Μελανησίας μπορεί να μην είναι σημαντική για πολύ κόσμο, αλλά έχει τη δική της ομορφιά, και το κουκουράι που θα παίξω νομίζω θα σας δώσει μια αντίληψη.

από τη συλλογή με την οποία σας έχω πρίξει τον τελευταίο καιρό, την Le Disque Bongo Joe, 10 Years of Sonic Exploration. Ακούσαμε ένα βραζιλιανόφιλο κομμάτι από την Coco Maria με Veu Volar. Η Coco Maria είναι ραδιοφωνική παραγωγός, καλή ώρα σαν τις αφεντιές μας, μπήκε και ο Πάνος σήμερα. Είναι DJ, είναι selector, επιλέγει κομμάτια για συλλογές, έχει κάνει μια πολύ ωραία συλλογή, έχει επιμεληθεί. Αλλά είναι και τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, παραγωγός από την Γκουαδαλαχάρα του Μεξικού, με βάση της τώρα το Άμστερνταμ, που τρέχει τη δικιά της εταιρεία, Club Coco. Με λίγα λόγια αυτό που λέμε, παντρεύομαι χθες. Τέλος πάντων, γελάει ο Πάνος. Θα πάμε λίγο προς πάλι ηλεκτρόνικα, πάλι γυναίκα. Νομίζω ότι το ratio γυναίκες και άντρες καλλιτέχνες το έχω πολύ καλά. Πρόκειται για την αγαπητή Σακούρα Τσουρούτα. Το όνομά της προκαλεί γέλιο βέβαια στα ελληνικά. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Twilight από το δίσκο της Gems. Είναι τέλη του 2024. Τα κομμάτια που ήθελα να τα παίξω και για κάποιο λόγο περισσεύανε. Τέλος πάντων. Έχει πάρει την κλασική παιδεία του πιανίστα, αλλά έφυγε από την Ιαπωνία για να σπουδάσει μουσικοθεραπεία και ηλεκτρονική παραγωγή στο διάσημο κολέγιο μουσικής Berkeley, και μία από τις πρώτες έτσι μεγάλες δουλειές της ήταν να συνεργαστεί με τον θρυλικό πειραματιστή μουσικό Scanner, και γυρίζοντας στο Τόκιο βυθίστηκε εντελώς στην ηλεκτρονική μουσική από το 2022. Και τα αποτελέσματα της ενδιαφέρουσας περιήγησης της ανά τον κόσμο και ανά τους ήχους τα ακούτε τώρα.

Λοιπόν, αυτό ήταν το ζευγάρι Team Reaper και Cloak, το Wild Style, από το δίσκο τους Full Effect που κυκλοφόρησε τέλη του 24. 20 χρόνια εταιριάρα η Hyperdub, τελικά κυκλοφόρησε τον πρώτο της μεγάλο πλήρως jungle δίσκο και ο ιδρυτής της, ο Code 9, δεν θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερη απόφαση από το να βγάλει το άλμπουμ από τον Team Reaper και τον Cloak, δύο μεγάλες μορφές της αναγέννησης του drum and bass. Από το 2010 ο Reaper, με έδρα του το νοτιοανατολικό Λονδίνο, έχει βγάλει πάνω από 100 κυκλοφορίες φοβερής ποιότητας. Και ειδικά οι κυκλοφορίες του στη δική του εταιρεία, τη Future Retro London, είναι αυτό που λέμε must για τους τζαγκλίστες. Και ο Αυστραλός παραγωγός Cloak ξεκίνησε να κάνει dubstep και house, αλλά το γύρισε στο jungle γύρω στο 18 και έχει κυκλοφορήσει και αυτός λίγο πριν, αρχές 2024, το δικό του μεγάλο δίσκο στη Future Retro London, πάλι του κυρίου Reaper. Πολύ δυνατές μουσικές και οι δύο που έπαιξα πιο πριν. Είναι από αυτά που μπορεί να παίξω και το καλοκαίρι έτσι σε πιο δυνατά setlist. Ρεδούλα, χαιρετώ. Σε ευχαριστώ για την ακρόαση. Και συνεχίζουμε για λίγο. Θα παίξουμε δύο κομμάτια για να μπει ο Πάνος με τις εναλλακτικές αξίες του. Θα σας χαιρετήσω λοιπόν και εγώ από τώρα. Το πρώτο κομμάτι που θα παίξουμε είναι η Sonora Mazuren, ανεξάρτητο tropical αγαπητή στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Συνεχίζουν τις ψυχεδελικές μουσικές περιπέτειές τους στο δεύτερο δίσκο τους, το μεγάλο Magnetismo Animal. Πολύ ωραία παραγωγή, γιατί τον άκουγα και με ακουστικά, πολύ έτσι DJ λίδικη, και με το παρελθόν και το μέλλον να είναι στα ίσα, να παρουσιάζονται. Παλιά vintage synthesizer, μπιζαριστές ηλεκτρικές κιθάρες, ακορντεόν και πολυρυθμικά κρουστά που παίζονται όλα με πολύ μεγάλη έτσι καθαρότητα στον ήχο και οι ενορχιστρώσεις είναι σφιχτές. Λοιπόν, και το τελευταίο κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε είναι ένα soundtrack από την ταινία Black Sunday. Ο John Williams το 1977 έκανε μουσική για το Star Wars και για το στενές επαφές τρίτου τύπου. Αλλά είχε κάνει και για αυτή την ταινία, το Black Sunday, η οποία κυκλοφόρησαν σχεδόν ταυτοχρόνως. Ο ίδιος κέρδισε πολλά βραβεία για τις άλλες ταινίες. Αλλά πριν κάνει το Star Wars και το στενές επαφές τρίτου τύπου, η πρώτη μουσική της ίδιας χρονιάς ήταν για το Black Sunday, ένα πολιτικό thriller του Τζον Φρακενχάιμερ, βασισμένο στη νουβέλα με το ίδιο όνομα του Τόμας Χάρις. Τόμας Χάρις, θυμίζω, αυτός που έχει γράψει τα βιβλία «Σιωπή των Αμνών», την τριλογία. Λίγο προπαγανδιστική και αυτή η ταινία, το Black Sunday, γιατί είναι ένας πράκτορας της Mossad που θέλει να προσπαθήσει να σταματήσει έναν τρελό πιλότο για να ρίξει μία βόμβα στο Super Bowl, το στάδιο του αμερικάνικου φούτμπολ, νομίζω, ή μπέιζμπολ, δεν έχω δει και την ταινία. Τέλος πάντων, φούτμπολ είναι το Super Bowl, ναι, ωραία. Στον τελικό του Super Bowl, λοιπόν, παίζει κάπου και ένα Zeppelin στην όλη ταινία. Τέλος πάντων, δεν την έχω δει την ταινία, γενικώς θα επιδιώξω να τη δω, γιατί μου αρέσει να βλέπω παλιές ταινίες. Σας αφήνω λοιπόν πρώτα η Sonora Mazuren και μετά η μουσική από το Black Sunday, το κομμάτι Preparations από τον John Williams. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Περιμένετε πάνω να χτυπήσει σε λίγο. Κάπως μου φτιάξε το κέφι παρόλα τα μικροτεχνικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε ξανά κανονικά την άλλη Πέμπτη. Είπαμε, το διάλειμμα θα είναι μάλλον στις 6 Αυγούστου. Για μία εβδομάδα δεν θα είμαι. Κατά τα υπόλοιπα θα είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη. Πολλά φιλιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα μικρόφωνα ψηλά, για κάτσε τώρα. Εδώ είμαστε χεργουλές. Και πιο λίγο, εδώ. Κονσόλα ξαναφτιάχτηκε, ξαναρυθμίστηκε. Θα την ξαναμάθουμε πάλι, μην γκρινιάζουμε. Καλησπέρα λοιπόν, είμαι ο Κόντος Παναγιώτης, 7η σεζόν, 36ο επεισόδιο Alternative Values από το ράδιο Μεγαρό του Στράμερ. Σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά καινούργια κομμάτια, ένεκα χωριού και πολλής μουσικής. Θα έχουμε και παλιά, όπως αυτό που ακούσαμε, επιμόρφωση, σχολιασμό, επικαιρότητας, πολλές ιδέες έχω συλλέξει. Δεν έχουμε live, δεν είχαμε live αυτή τη βδομάδα ή τουλάχιστον δεν πήγα εγώ, πήγατε στους Cure, πήγατε... Τι είχε Florence, ποιοι ήταν οι άλλοι τέλος πάντων. Δεν είναι η φάση μου να πω την αλήθεια. Περάσατε καλά, ελπίζω να περάσετε καλά. Εγώ στο χωριό για αποσυμπίεση. Έρχεται και η Φράγκη μου από αύριο, όπως σου είπα. Σπίτι, οπότε ένα Σαββατοκυριακό περιποίησης. Ποιος θα περιποιηθεί ποιον τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, Σίβερς λοιπόν και Teen Line. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Όσοι θέλετε στείλτε ένα μήνυμα αν ακούγομαι καλά. Σίβερς λοιπόν, Teen Line, Milwaukee, από τις τάχτες των In A Hot Coma. Η Jill Kosoris αποφάσισε να ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Έφτιαξε τους In A Hot Coma, μετεξελίχθηκαν στους Haskells. Και μόλις ήρθε ο Jim Richardson, ο Mike Pyle, ο Rich Bush και ο Jim Ianelli, γεννήθηκαν οι Sievers. Ηχογράφησαν αυτό το εξαιρετικά αξιόλογο power pop αριστούργημα για μένα. Έχω κολλήσει με το power pop τώρα τελευταία. Το Teen Line. Κυκλοφόρησαν δύο επανεκδόσεις αυτού του 7-inch. Εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Καθιερώθηκαν όσον αφορά τα live τους εκεί στις μεσοδυτικές πολιτείες. Δυστυχώς δεν κατάφεραν ποτέ να εξασφαλίσουν κάποιο δισκογραφικό συμβόλαιο, οπότε και διαλύθηκαν, έπαιξαν αυτά τα γνωστά 3 χρονάκια περίπου και bye bye. Μετά δεν κάναν τίποτα.

Λοιπόν, Hoodrum και το 79. Με έχει πιάσει άγχος με τη φωνή τώρα, ρε. Είναι εντάξει τώρα εκεί. Μια χαρά είναι εκεί, μέχρι εκεί. Εύη λέγε αν ακούγομαι κάπως μυστήρια. Μην παραμορφώνει. Λοιπόν, ένα βέλγικο punk σχήμα η Hoodrum, μοναδικό συγκλάκι του το 1980, διαμαντάκι λοιπόν αυτό το κομμάτι το 79, μετα offbeat του, μετα ska του, μετα 80s revival ska, ας το πούμε. Δεν ήταν ska μπάντα, δύο κομμάτια έχω ακούσει, τρία αν δεν κάνω λάθος, ένα είναι έτσι. Να αναφέρουμε ότι έφυγε και από τη ζωή η Ιταλίδα από τη Κυψέλη, γεμάτη ζωή, 92 χρονών. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι, έτσι, respect ατελείωτο. Έπασκε από καρκίνο του πνεύμωνα, έτσι. Λοιπόν, την επόμενη φορά, λέει, που θα συναντηθείτε να παίξετε μπιρίμπα, μαζευόταν με την παρέα της και παίζανε μπιρίμπα. Στην άδεια καρέκλα θα μου έχετε ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που λέει, πρόσεχε για να ζήσεις περισσότερο. Μήπως όταν δεν προσέχεις, ζεις περισσότερο. Μήπως όταν δεν έχεις, στερήσεις τελικά. Έζησε τεράστια ζωή, μαγική ζωή, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Μεγαλώσαμε μαζί της. Είχα περάσει από το σπίτι με το καπελάκι και τον Αντωνάκη και πάρ' το καπελάκι σου, όλα αυτά. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς δεν έχει, θεωρώ, φύγει από τη ζωή η συγκεκριμένη γυναίκα. Θα τη βλέπουμε συχνά στις ταινίες της.

Θα σταθούμε εδώ τώρα. Ανάθεμα και αν ξέρετε τι ήταν αυτό που ακούσατε οι περισσότεροι. Αλλά είναι αυτό που το πάω αντίστροφα. Ξέρω μπάντες, ψάχνω τα μέλη τους και βλέπω από πού ξεκινήσαν. Αυτή η περίπτωση είναι και η Black Randy and the Metro Squad. Trouble at the Cup λεγόταν το κομμάτι που ακούσαμε. Αμερικάνοι από το 77 ως το 82 παίξανε. Πρώτο punk, έχουν επιρροές από soundtrack ταινιών πορνό της δεκαετίας του 70. Αν μπορείς να τις πεις πορνό αυτές τις cult ταινίες, τότε μπορούσες να τις πεις. Έχουν μαγεία αυτές οι ταινίες μέσα, έχουν soundtrack, έχουν μουσικές, έχουν τρομερή αισθητική, έτσι. Ναι, έχουν και αυτό. Ναι, και γράφανε και πολύ γνωστοί με ψευδόνυμα για να καταφέρουν να ζήσουν τότε. Είναι κάτι που έχω

ψιλοψάξει και θέλω να κάνω σε κάποια στιγμή. Κοιτάω τον Ηρακλή τώρα, γιατί μιλάω σε αυτόν, δεν μιλάω σε εσάς. Και θέλω να κάνω ένα ψηλό αφιέρωμα με μουσικές που παίξανε punk σχήματα και κάνανε soundtrack σε αυτές τις ταινίες. Θα σας σοκάρω, ίσως, αλλά δεν νομίζω περισσότεροι από εσάς να είσαστε και πουριτάνοι. Είναι avant-garde. Έχουνε, άμα διαβάσετε τους στίχους, ένα πολύ σουρεαλιστικό και πάρα πολύ συχνά προκλητικό χιούμορ. Πάμε τώρα. Ο drummer, αυτό που έλεγα στην αρχή, ο ένας drummer τους, ο Τζόε Νανίνι, ο τραγουδιστής και ο πιανίστας, ο David Brown, και ο κιθαρίστας τους, ο John Dasak, και ο άλλος drummer, ο Kay Barrett, έφτιαξαν τους Eyes ή παίξανε στους Creamers, στους Thelonious Monster, στους Bugs, στους Deals, στους Wall of Voodoo και στους Plugs. Τι άλλο, πες με εσύ τώρα τι άλλο να συζητήσουμε. Δηλαδή έχουμε μπάντες τώρα που δεν βρίσκουμε τι κάνουν στην πορεία, και εδώ έχουμε το ξεκίνημα ουσιαστικά μουσικών που κάναν τεράστια καριέρα στον ήχο εκείνη την εποχή και σε μπάντες που έχουν αφήσει, νομίζω, κεφάλαια στα βιβλία της μουσικής, έτσι. Όχι μόνο όχι παραγράφους, κεφάλαια ολόκληρα. Ένα άλμπουμ, τρία σιγκλάκια. Αυτό ήταν το πρώτο του σιγκλάκι. Τι άλλο θα έπαιζα, έτσι κι αλλιώς, το 1977. Θεωρώ ότι πρέπει να τους ψάξετε. Εύη με την αρετή οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Black Randy and the Metro Squad. Μπορεί να τα πείτε και καλύτερα και από μένα, ίσως.

Είναι οι περιπτώσεις που λέμε ότι θα ακούμε κομμάτια και ας είναι low-fi, YouTube το συγκεκριμένο, καλός ή κακός, ή από εφτάρι, δεν είμαι σίγουρος. Electric Eels και το Agitate, ένα πρώτο punk σχήμα από το Cleveland του Ohio, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχω να βρίσω τώρα και για το Mundial. Τώρα περίμενε, δηλαδή θα σου πω τώρα. Δεν έχω δει παιχνίδι τώρα, θα σου πω. John Morton τους ξεκίνησε το 1972. Έπαιζαν on and off μέχρι τα μέσα του 10. Έχουν ένα απολογισμό 4 άλμπουμ, 4 συγκλάκια, πολλές συμμετοχές σε συλλογές που ήταν της μόδας τότε. Αυτό φυσικά είναι το γνωστό μου βίτσιο, το πρώτο του συγκλάκι το 1978. Μα τα λες, όταν είμαι στο δρόμο δεν μπορώ να σημειώσω, γράφω το εδώ, please, δεν να γράψω. Λοιπόν, θα έχουμε πριβέ συνομιλία μετά, ό,τι θέλεις θα μου το λες. Να στα στείλω. Αναφέρομαι στην Εύη τώρα. Λοιπόν, με πιάνει η κόρη μου χτες. Άκου εδώ τώρα. Δεν τα βρίσκεις από το γιο σου, τα βρίσκεις από την κόρη σου τώρα. Και μου λέει, μπαμπά, θα δεις το παιχνίδι. Λέω, να το δούμε το παιχνίδι. Αργεντινή Αγγλία, φίλε. Εντάξει, όχι, είμαι τελικός. Τελικός είναι Αργεντινή Ισπανία. Σπόιλερ το έκανα τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Στο λέει η κόρη σου τώρα, έτσι. Λοιπόν, γιατί έχει εκνευριστεί που την πάνε τρένο την Αργεντινή και στηρίζουμε για Αγγλία. Στο σπίτι είναι φυσιολογικό, είναι ψιλομουσικό το έργο. Έτσι, ναι, είναι θέμα κουλτούρας και bring it back home και εκεί ξεκίνησε το ποδόσφαιρο και όλες αυτές οι ideas μου ξεκινήσουν να λέω. Και τι έγινε τελικά οι losers μέσα σε 7 λεπτά? Γιατί αποφάσισε ο Τούχελ να γυρίσει πίσω όλη την ομάδα, ρε φίλε. Και οι αλλαγές που έκανε, έφτιαξε 5 στόπερ πίσω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα τι σου λέω, εσένα καταλαβαίνεις πάνω κάτω, έτσι. Λοιπόν, και είπε ο Σκαλόνι, λέει στις δηλώσεις του, ο Σκαλόνι είναι ο προπονητής της Αργεντινής, ότι όταν η αντίπαλη ομάδα διστάζει έστω και λίγο, εμείς μυρίζουμε αίμα και χτυπάμε. Καταλαβες. Οπότε τι έγινε? Και το βλέπαμε να έρχεται και το βλέπαμε να έρχεται και να λέμε όχι, όχι, όχι. Και τη λέω τη Ράνια, ας το κοριτσάκι μου γλυκό. Έχει γλέντι τώρα. Πάρτα. Losers, losers. Τι έχω τώρα? Βερολίνο. Εντάξει, δεν είναι αγγλικό το κομμάτι. Τι, πού είναι? Το χασανάτο.

Λοιπόν, Spectators και Shattered και Active Bastard, One Bullet. Και οι δύο περιπτώσεις, 2026, είπα στην αρχή ότι θα έχουμε πολύ καινούριο πράγμα. Σήμερα, ένεκα Σαββατοκύριακο, μάλλον δεν ξέρω, βρήκα πολλά καινούρια πράγματα. Spectators, λοιπόν, είναι το ντεμπούτο EP τους, είναι κουαρτέτο. Έχει έδρα το Βερολίνο, αλλά προέρχονται από τη Λιόν. Κυκλοφόρησε 11 Ιουνίου του 2026. Το θέμα με τις ημερομηνίες, ξέρεις από ποιον το έχω κολλήσει τώρα, έτσι? Όχι. Του Σοκράτη. Όταν λέει 2026, λέει πάντα και την ημερομηνία να είναι κοντινή. Ξέρεις ότι κοιτά, το ανακάλυψα σύντομα. Και το κόλλησα κι εγώ τώρα και βρίσκω τις ημερομηνίες κυκλοφορίας. Λοιπόν, 11 Ιουνίου 2026 κυκλοφόρησε στη Sorcerer. Είναι μια DIY δισκογραφική εταιρεία που ιδρυτής είναι και μέλος του σχήματος. Τα κατάφερα. Τι έχω πάθει, ρε. Εκνευρίστηκα με την τύπησα που με πήρε τηλέφωνο, έτσι, να φτιάξω ηλεκτρονικό πορτοφόλιο. Λοιπόν, τώρα που έκανα, που ακούγαμε τα κομμάτια, χτύπησε το κινητό, λέω κάτι έγινε τώρα για δουλειά. Γεια σας, είμαι η κυρία Μακρύ, να φτιάξετε το ηλεκτρονικό πορτοφόλιο. Λοιπόν, οι Spectators, λοιπόν, είναι στο μετέχμιο του pub rock και του street punk. Εμένα με εντυπωσιάσανε, μου αρέσανε, να πω την αλήθεια. Θα τους ψάξω λίγο περισσότερο, σε αντίθεση με τους Active Bastard που δεν χρειάζεται ούτε καν να τους ψάξω. Σοκ και Δέος, Τορόντο, Καναδά, είναι μέλη των Σαρντού και των Γκρούγκης. Πρώτη τους κυκλοφορία, το άλμπουμ που λέγεται The Golem, 14 Φεβρουαρίου του 2026. Εδώ έμεινα πίσω, φίλε. Το έπαιξα, τι είναι τώρα? Α, του Αγίου Βαλεντίνου, ρε φίλε. One Bullet. Γι' αυτό το λένε έτσι το κομμάτι. Αγίου Βαλεντίνου, One Bullet. Δεν χρειάζεται. Υποτίθεται ένα Βαλεντίνο, δεν έχεις. Μία σφαίρα χρειάζεσαι. Τώρα το κατάλαβα. Μόνος μου γελάω, μόνος μου μιλάω, τέλος πάντων. Λοιπόν, δισκάρα, ψάχτε το. Είναι πραγματικά η Active Bastard. Είναι, θεωρώ ότι θα κάνουν πραγματάκια. Όπως και η επόμενη. 2026 η επόμενη, 13 Ιουλίου όμως. Ακού, πόσο έχουμε σήμερα? 6, 15. Πρόσεξε τώρα, 13 Ιουλίου.

Από την πόλη των blues μας έρχονται οι Kings Canons, αλλά δεν παίζουν blues, βασίστηκαν στα blues για να μας τραγουδήσουν το Remain Free. Καινούριο σχήμα λοιπόν από τη Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάννα. Πρώτη τους δουλειά αυτό το ομώνυμο άλμπουμ, όπως είπαμε, 13 Ιουλίου του 26, καινούριο Fetich. Απέκτησα στο Strummer Radio και είμαι μεταξύ των αρχής της αηδίας, γιατί βρήκα και άλλες χρήσεις μπύρας, αλλά θέλω να πω και δύο σοβαρά πραγματάκια που την άκουσα γενικότερα αυτή την περίοδο. Έχουμε τον Θοδωρή στο Άργος. Με τον Θοδωρή λοιπόν συμπληρώνεται τον τελευταίο καιρό μια μακάβρια λίστα με φωνικές καταδιώξεις από την Ελλάς, όχι του Τσίπρα, θα πω για την Ελλάς του Τσίπρα στην πορεία. Όχι, θα γελάσουμε τώρα, γιατί η Ελλάς έχει γλέντια τώρα, έτσι, έχει σπολάκι με 8 βουλευτές και δούρου. Θα τους ψηφίσουν 8 άνθρωποι. Λοιπόν, κάτσε, θα πάμε πιο μετά τώρα, να το πάμε λίγο σοβαρά. Έχουμε λοιπόν στο πέραμα, για να θυμόμαστε ονόματα, 18 χρονών ο Νίκος Αμπάνης. Το 2021 στη Θεσσαλονίκη, 16 χρονών ο Κώστας Φραγκούλης, το 22. Στον Αλίαρτο, 17 χρονών ο Χρήστος Μιχαλόπουλος, το 23. Και στο Άργος, ο Θοδωρής Ζαωραδινός Καραμπαμπάς, απλά δεν σταματήσανε σε έλεγχο γιατί δεν είχαν δίπλωμα. Φοβόντουσαν. Γιατί ήταν μειονότητες. Γιατί είχαν θέματα υγείας, γιατί ήταν άτομα με ειδικές ανάγκες. Και λέει πάντα, λένε πάντα, ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία, δεν είχαν ευθεία βολή. Στόχευαν, λέει, στον εκφοβισμό για να σταματήσει και πάντα πήγαιναν να τους εμβολήσουν. Λες και αυτός που δεν σταματάει. Ναι, αφού δεν σταματάει, είσαι στο πλάι, τι να σε εμβολήσει. Βλέπεις ότι δεν σταματάει. Εσύ είσαι εκπαιδευμένος. Αυτά είναι μικρά παιδιά, έτσι. Που κάνουν ένα λάθος. Το λάθος αυτό αξίζει να χαθούν από τις οικογένειές τους ή να πάνε στα 6 μέτρα βάθος. 2 μέτρα, πόσα είναι αυτά. Δήμοι. Αυτό είναι το βασικό. Εισαγγελές, δικαστές και δήμοι. Εγώ το βλέπω αλλιώς, φίλε. Εγώ βλέπω ότι είναι μαντράχαλοι που τρώγανε bullying στο σχολείο και τώρα βγάζουν τα κόμπλεξ τους στην κοινωνία και στους αδύναμους. Γιατί δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά εκεί που δεν τους παίρνει, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν σταματάνε αλλά κουβαλάνε διάφορα πάνω τους, έτσι. Εκεί δεν τα κάνουν, δεν σηκώνουν όπλο εκεί. Τα κάνουν 20 χρονών ο ένας, 16 ο άλλος, 17 ο άλλος και πόσοι ακόμα ήταν στο παρελθόν, έτσι. Τέλος πάντων, remain free για όλα αυτά τα παιδιά και εσείς φελοί βρείτε τρύπα να κρυφτείτε, έτσι κι αλλιώς δικαιοσύνη δεν υπάρχει.

Λοιπόν, η Wasted και το The Voiceless, ένα φιλανδικό punk, punk σχήμα από το 1996, καθαρά αριστερά πολιτικοποιημένο, και εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε και για τον Πολάκη και τη Δούρου, που είναι και αυτή αριστερή, έτσι. Μη γελάς, μη γελάς, είπαμε, θα κρατήσουμε ένα επίπεδο μέχρι να φύγεις και μετά θα αρχίσω για τις μπύρες. The Future Is On Fire κυκλοφόρησε 22 Μαΐου του 2026, ένα το άλμπουμ, και έχουν και 6 συγκλάκια. Λοιπόν, λέει, οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός, αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική συμμαχία, πώς το λέει, πατριωτική συμμαχία, πολιτική συμμαχία, πώς το διάλογο λέει, προοδευτική, ωραία, είμαι αμόρφωτος, χαιρετικά. Λοιπόν, και συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Αυτοί θεωρούν ότι έχουν χιλιάδες μέλη και στελέχη ακόμα. Ωραία. Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει στην έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πω σωστά τώρα. Προοδευτική συμμαχία. Έχουν παραιτηθεί όλοι στο μεταξύ. Το Σάββατο 8 βουλευτές έχουν μείνει να επιλέξουν τον νέο πρόεδρο τους. Είναι Πολάκης Δούρου. Είναι αστείο ρε φίλε, αλλά απ' την άλλη δεν είναι αστείο. Γιατί είναι αυτό που λέω, γαμώ το έλλειμμα της αριστεράς πια. Δηλαδή έχω φτάσει στο σημείο, είπα, δεν θα μιλάω έτσι το ραδιόφωνο, αλλά δεν μπορώ άλλο. Και μετά σου λέει γιατί ο Κούλης θα ξαναβγεί. Και βγήκε ο άλλος ο Φελόπουλος, που είναι και Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, και έκανε το Ελλάς, λέει. Και όλοι πάνε στο Ελλάς. Δηλαδή αντί να τον φωνάξουν στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει ΣΥΡΙΖΑ και είναι καινούριο κόμμα. Λοιπόν, και λέει ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Λες και έχουν δημοκρατική συνέπεια. Άμα είχαν δημοκρατική συνέπεια, δεν θα είχαν παραιτηθεί μέχρι να τελειώσει η Βουλή αυτή. Είστε φελοί ρε όλοι, είστε φελοί, γι' αυτό καλά σας κάνουνε. Καλά σας κάνει τώρα και με τον ΕΠΕΚΕΠΕ που βγαίνει και κάνει δηλώσεις ο άλλος. Τώρα, και θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, αυτές οι δηλώσεις και αυτές οι απόψεις είναι δικές μου, δεν είναι του σταθμού. Ό,τι έχετε να κάνετε με μένα. Εδώ και ο Ηρακλής δίπλα, μαζί είμαστε παρέα. Και αυτός έχει τα ίδια. Λοιπόν, αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη. Οι υπόλοιποι παραγωγοί του σταθμού δεν έχουν να λένε γι' αυτό. Συμφωνούν, δεν συμφωνούν. Η εκπομπή είναι εδώ δικιά μου και του Ηρακλή μαζί όσο είναι εδώ. Οπότε μαζί τα λέμε, μαζί τα ακούμε. Ποιος μας ακούει. Τέλος πάντων.

Back to back λοιπόν, 2026 κομμάτια και τα δύο, η Old Salt και το Working Class and Proud από το Wisconsin, από τις αρχές του 20, δεύτερο συγκλάκι τους, το Badger Oi Come On, κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου του 26, έχει αρχίσει και μου γίνεται όντως πρόβλημα το θέμα των ημερομηνιών. Τώρα θα δούμε, πρέπει να το μαζέψω λίγο αυτό το μαραφέτη. Comptoir Chaos και το Cicatrice, ένα γαλλικό street punk σχήμα από τις αρχές του 2000, ολοκένουργια κυκλοφορία τους, το For the Eagles of the Road, το 2024. Έχουν άλλα 5 άλμπουμ, 3 συγκλάκια από τότε που ξεκίνησαν. Θεωρώ ότι είναι επιτυχημένη μπάντα του ήχου. Έχω κρατήσει εδώ πέρα πολλές βλακίες. Θα κρατήσω το διαγωνισμό Χέτη στην Αυστραλία όταν μας έρθει ο Σοκράτης. Όχι. Η δεύτερη ώρα θα είναι αηδίες. Τώρα μουσική.

Λοιπόν, hot and fort, deuxième class, Γαλλία φυσικά, στο 31ο επεισόδιο, τώρα πριν 5 επεισόδια, ανακάλυψα αυτούς τους Γάλλους και βρήκα μόνο ένα κομμάτι στο Bandcamp, τους είχα φιλοξενήσει και ήμουνα σε αναμονή το τι θα κάνουν. Ακούσανε την εκπομπή μέσω των social media, φυσικά, σιγά μην ακούνε online το Strummer, αν και πλέον πολύ θεωρώ ότι τον ακούνε, και μου στείλαν τον demo τους. Κυκλοφόρησε 1η Ιουλίου, να το πάλι με τις ημερομηνίες, και μου το στείλανε για να το ακούσουμε όλοι παρέα. Από τον demo τους λοιπόν, το Deuxième Classe. Πότε πήγε φτάρε. Λοιπόν, ήρθε και ο Σοκρατάρα στην παρέα μας, Νόμπο μετά από μένα, οπότε Νόμπο σου χρωστάω το διαγωνισμό Χέτης της Αυστραλίας, γιατί έχουμε ένα θεματάκι με την Αυστραλία, έτσι κι αλλιώς η δεύτερη ώρα, το περισσότερο της δεύτερης ώρας θα έχει να κάνει με ηλιθιότητα και σοβαρή μουσική. Η μουσική πάντα είναι σοβαρή, αλλά θα έχει πολύ βλακεία, οπότε θα αναφέρω και αυτό Σοκρατάρα στη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, θα κλείσω την ώρα, την πρώτη ώρα, με τους Χινίν και το Dodr et de Sang. Είναι το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ Diagonal, αυτού του post-punk cold wave σχήματος από τη Γαλλία. Θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 2026. Παίζουν τύποι βέβαια από το 2015. Είναι χαρακτηρισμένοι ως punk ancien, γιατί είναι τελείως street punk η κουλτούρα τους, full πολιτικοποιημένα, κοινωνικά φορτισμένους στίχους. Δεύτερο άλμπουμ, δύο συγκλάκια, και είναι αυτό τώρα που λέει ότι ο τύπος που δεν αλλάζει με τίποτα, έτσι, you cannot teach an old dog new tricks. Elon Musk εξέφρασε με ανάρτησή του στο X, που ευτυχώς με ακούσατε και ο σταθμός δεν έχει στο X τίποτα να κάνει, τη στήριξή του στη Μαρί Λεπέν, και λέει για τις προεδρικές εκλογές του 27 ότι είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας. Εγώ είμαι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί οι μπάντες θα βγάλουν μουσικάρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει Λεπέν, το συζητάω, δεν είναι τόσο ωφελή οι Γάλλοι, αλλά τουλάχιστον μπάντες σαν τους Χινίν, σαν τους Ενφόρτ θα βγάλουν μουσικάρες εναντίον αυτής της κατάστασης. Ο τύπος ταξικαμένος είναι, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Χινίν λοιπόν είναι spoiler από το mixtape του Ιουλίου που θα κυκλοφορήσει τέλος του μήνα. Έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Κάποιοι άνθρωποι είναι φορτισμένοι με το να φτιάξουν αυτό το πράγμα που λέγεται mixtape του σταθμού. Όλη η παραγωγή στέλνουμε ένα κομμάτι με τα σχόλιά μας. Τα βάζουν σε μια τάξη. Δεν κάνουμε και τίποτα εμείς ουσιαστικά. Το κομμάτι που θα παίζαμε στην εκπομπή το στέλνουμε. Τα βάζουν σε μια τάξη, διορθώνουν έτσι, άμα είμαστε ανορθόγραφοι, και τα ανεβάζουν στο site του σταθμού. Αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθείτε. Καινούργια πράγματα, ωραία σχόλια. Οπότε αυτό το κομμάτι που θα κλείσει την ώρα είναι το spoiler του mixtape του Ιουλίου.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 7η σεζόν, 36ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μεγαρό του Στράμερ. Σήμερα, όπως προείπα, έχουμε πάρα πολλά καινούργια πραγματάκια, όπως και αυτό που ακούσαμε. Έχουμε και παλιά, έχουμε και σχολιάσμα της επικαιρότητας. Έχουμε πολλές ιδέες αυτή την ώρα, για να θα γελάσουμε λίγο. Έφυγε ο Ηρακλής, οπότε πρέπει κάπως και εγώ να γελάω μόνος μου. Και είμαι και χαρούμενος, γιατί φυσικά η Φράγκη γυρνάει αύριο σπίτι. Φράγκη the dog. Τη γλίτωσε. Εμείς θα δω πότε θα τη γλιτώσουμε. Χιουμόρ ήταν αυτό. Μπεμνός, ζουίς καματά. Demo μόνιμη κασέτα από το σχήμα από τη σκηνή της Μπρέστης κυκλοφόρησε στις 26 Αυγούστου του 2025. Έχει πολύ Γαλλία σήμερα το έργο. Αντιλεπέν Γαλλία και αντιμάσκ Γαλλία. Θα ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι και μετά θα σε ενημερώσω, Σοκρατάρα μου, για τον καινούριο διαγωνισμό που έχει η Αυστραλία. Δεν ξέρω αν είναι καινούριος ή παλιός, αλλά θα σε ενημερώσω για να ξέρεις και εσύ τι θα κάνεις στην εκπομπή σου.

Γαλλία λοιπόν και εδώ, αλλά πολύ πίσω. Sub Kids και Suburban War, ένα punk rock σχήμα ενεργό από το 76 μέχρι το 86, 10 χρόνια. Αυτό ήταν το B-side από το πρώτο του συγκλάκι Kids of Glory το 1983. Έχουν άλλο ένα χρόνο μετά. Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι ταιριάζει και με αυτό που Σοκράτη έχει ανοιχτά τα αυτιά τώρα, έτσι. Είπαμε, ξεκινάει τώρα το έργο. Λοιπόν, δεν είναι αυστραλέζικο το επόμενο, αλλά ταιριάζει. Λοιπόν, λέει τώρα, η καλύτερη χέτη στην Αυστραλία, πιθανότητα, δεν υπάρχει κανένας που να μην την αγαπάει περισσότερο από τους διοργανωτές του Mullet Fest. Mullet είναι η χέτη φυσικά, έτσι. Και θα κάνουν πλέον και πρώτη φορά διαδικτυακό διαγωνισμό για το καλύτερο κούρεμα, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Ετήσια εκδήλωση στα Κούρι Κούρι, εκεί η Αυστραλία είναι το εργάκι αυτό. Business in the front, party in the back. Κρατιέμαι τώρα, πολύ κρατιέμαι. Business, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το, δηλαδή θέλω να το κάνω τατού επάνω μου αυτό το πράγμα. Πλάτη, δεν ξέρω πού. Business in the front, party in the back. Ξεκινήσαν το 18. 5 χρόνια το πάνε full το έργο.

Λοιπόν, εδώ έχουμε την περίπτωση των Rotters που αγαπάνε τη Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac. Είναι ουσιαστικά ένα αφιέρωμα στο εδίο της Stevie Nicks. Δεν είσαστε μόνο εσείς τρελές που θα παίζετε κομμάτια και θα αρχίσετε εκεί τα σεξουαλικά υπονοούμενα, για τους Violent Femmes μιλάω, της Κυριακής. Εκεί το πήρα και εγώ το έργο, το βρήκα μπροστά μου το κομμάτι, να το. Λοιπόν, θα τους ορίσω ως σαρκαστικούς με πολύ έντονη δόση χιούμορ και κάποια υπονοούμενα. Λοιπόν, καθίστε, διαβάστε τους στίχους, δεν θα κάτσω να τους αναφέρω εδώ τώρα, τουλάχιστον να μου μαζέψουν όσον αφορά τα πολιτικά μου ή τα σεξουαλικά μου. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο συγκλάκι τους. Για το anti-dub μιλάω ακριβώς. Ορίστε, τόπες. Violent Femmes, anti-dub. Ναι, why can I get just one? Εδώ είναι πιο straight. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτό το συγκλάκι έχει να κάνει με τη Stevie Nicks. Έχουν άλλο ένα συγκλάκι ένα χρόνο μετά που λέγεται Sink the Whales by Japanese Goods. Και το είχα παρουσιάσει πριν κάποιες σεζόν. Μπάντες σαν και αυτούς δεν τους αφήνω, δεν ξεχνιούνται εύκολα. Οπότε μου δημιουργήσατε κι εσείς ένα ακίνητρο να παίξω αυτό το κομμάτι.

θα σταθούμε λίγο εδώ. Είναι οι Theoretical Girls και το US Millie. Είναι ίσως από τα πιο ενιγματικά No Wave συγκροτήματα της Νέας Υόρκης τα τέλη της δεκαετίας του 70. Δεν ήταν γνωστοί τόσο για τη μουσική τους, μόνο ένα συγκλάκι και κυκλοφόρησαν σε αυτή τη σύντομη ύπαρξή τους. Στο συγκεκριμένο σχήμα ξεκίνησαν την καριέρα τους δύο από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της πειραματικής μουσικής της Νέας Υόρκης, ο Γκλεν Μπράνκα, ο συνθέτης, και ο παραγωγός Wharton Tyers. Ο τελευταίος έπαιζε drums, ο πρώτος κιθάρα σε αυτό το κουαρτέτο. Ήταν η Margaret Davis στα πλήκτρα και τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα ο Jeffrey Lon. Όπως ο Μπράνκα και άλλοι τόσοι σε αυτό που λέγαμε τότε No Wave σκηνή, δεν ενδιαφέρθηκαν να ασχοληθούν με φόρμες. Και εδώ έρχομαι στο άλλο κομμάτι, αρετή, και γι' αυτό το έπαιξα, ίσως και αυτό, μέχρι που ήρθε το punk rock. Μετά άλλαξαν όλα τα πράγματα.

Και να θέλω να πω αηδίες, να στηρίξω και λίγο την Εύη που είναι στο δρόμο και τρώει κίνηση. Προέχει μουσική, κομματάρα, οπότε θα μείνουμε λίγο εδώ. Έχω να σου προτείνω και ένα σαμπουάν με μπύρα, πώς θα το φτιάξεις, γιατί είναι και τα μαλλιά σου κάπως περίεργα, οπότε θα περιμένεις μετά να σου πω ακριβώς πώς θα το φτιάξεις για να είσαι ok το βράδυ. Λοιπόν, Prime Movers και The Good Things. Πάμε πως έχει ιστορία τώρα. Οι Prisoners διαλύθηκαν το 1986. Κάναν 4 άλμπουμ βέβαια. Ο Alan Crawford με το Graham Day δεν παρέμειναν αδρανείς για πολύ. Ο Graham Day έπαιξε την μπάνα για τους Mighty Caesars και ξανά επανενωθήκανε το 1989. Μαζί με το πρώην μέλος των Dagerman, το Wolf Howard, που έπαιζε τύμπανα σε αυτή την περίπτωση, και σχηματίσανε τους Prime Movers. Ο Alan και ο Wolf ήταν μέρος της αρχικής σύνθεσης του James Taylor Quartet. Μόλις διαλύθηκαν οι Prisoners, αυτομάτως φτιάχτηκαν αυτοί. Οι Prime Movers ηχογράφησαν αυτό το άλμπουμ, το Sins of the Forefathers, το 1989, ως τρίο. Και σύντομα προσθέθηκε η Faye Hallam, που έπαιζε στους Making Time στα πλήκτρα. Όλες αυτές οι μπάντες, εκτός από τους James Taylor Quartet, τις έχουμε φιλοξενήσει σε αυτά τα επεισόδια ανά σεζόν. Κάνανε δύο άλμπουμ ακόμα και σταματήσαν το 1993. Το άλμπουμ Sins of the Forefathers είναι έπος. Έφτασες, ωραία. Αυτό που διαβάζω κάθε πρωί, ότι κίνηση και Κηφισός και κίνηση και ο Κηφισός, το έχω ξαναπεί, δηλαδή με ξεπερνάει ακόμα και με μηχανή που είμαι εγώ, μου γυρνάνε τα μυαλά. Θα ακούσουμε μια Γαλλία, ένα παλιό έτσι κομματάκι, και μετά θα σου πω ένα σαμπουάν που μπορείς να φτιάξεις και να βοηθήσει γενικότερα, νομίζω.

Αυτή ήταν η Στάλαγκ και το Σεκρέτ. Το είπα και έτσι με σεξουαλική ραδιοφωνική φωνή. Σεκρέτ. Γάλλοι από τον Μπορντό. Μοναδικό συγκλάκι του το 1981. Reunion μετά το 2000. Reunion μετά το 2000. Κυκλοφόρησαν κάποια live album και ένα album με ακυκλοφόρητα και αυτό το συγκλάκι μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα για εσάς τις γυναίκες που έχετε θέματα με τα μαλλιά σας και πρέπει να βοηθηθείτε από αυτή την εκπομπή. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι η μαγιά μπύρας περιέχει όλα τα αντιοξιδι... Ναι, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Άκου τώρα τι πρέπει να διαβάσω. Αντιοξιδωτικά, ριβοφλαβίνη, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη και βιταμίνη Β12. Τάπα, δεν τα ξαναλέω. Ο λυκίσκος έχει στυπτική δράση και μπορεί να κλείσει τα λέπια της τρίχας σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα και είναι λεπτή η τρίχα σας. Θα σας δώσει πιο χοντρή τρίχα και επιπλέον λάμψη. Να με ακούτε εμένα σε αυτά που σας λέω εδώ. Οπότε τι πρέπει να κάνετε? Θα πρέπει να το αφήσετε λίγη ώρα πάνω στο κεφάλι σας. Όποιος θέλει με ακούει, δικό σας θέμα είναι αυτό. Λοιπόν, θέλει λοιπόν ένα ασπράδι αυγού, ένα φλιτζάνι μπύρα και ένα κουταλάκι του γλυκού λάδι καρύδας. Προσέξτε έτσι, λάδι καρύδας, όχι ελαιόλαδο από αυτά από την Καλαμάτα και τον πύργο Ηλίας. Λάδι καρύδας. Το χτυπάμε λέει μέχρι να φρατέψει. Πώς κάνετε αυγό λεμονό για τους λαχανοντάλμαδες? Αυτό το πράγμα ακριβώς. Βάζετε το λάδι μέσα, το χτυπάτε λίγο ακόμα και ανακατέψτε την πύρα μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μείγμα. Το εφαρμόζετε στα μαλλιά σας και στο τριχωτό της κεφαλής 2 με 5 λεπτά και μετά το ξεβγάζετε και βλέπετε τη διαφορά. Δεν φέρνω ευθύνη για το τι θα συμβεί, αλλά από τη στιγμή που έχει μπύρα μέσα, ό,τι και να γίνει θα είναι σούπερ. Αυτό όμως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για πεντικιούρ, εσείς κυρίες μου. Οπότε γεμίζετε μια λεκάνη με ζεστό νερό, βάζετε μισό μπουκάλι από την αγαπημένη σας μπύρα. Και λέω αγαπημένη σας μπύρα γιατί μην τσιγκουνευτείτε, γιατί θα πιείτε την άλλη μισή. Την ανακατεύετε, μουλιάζετε τα πόδια σας για περίπου 10 με 15 λεπτά για να πιείτε την άλλη μισή, άντε άλλη μία ακόμα. Και όταν βγάλετε τα πόδια σας μπορείτε να τα σκουπίσετε με μια πετσέτα και να βάλετε μια ενυδατική λοσιόν. Στη συνέχεια μπορείτε να κόψετε, να περιποιηθείτε, να λιμάρετε και να βάψετε τα νύχια σας. Ορίστε, έχουμε και κοινωνική προσφορά σε αυτή την εκπομπή για σας τις γυναίκες.

0: or shut your mouth. Thank you. Fanny flaps. Snickerdoodles. Apfelstrudel. You've been a lovely audience so far. Except for you. Oh well, and now for something completely different.
1: Back to back, λοιπόν, 2026 κομμάτια, The Hidden Knives και το TikTok. Άλλη μια καινούργια δουλειά από τη Γερμανία σήμερα. Πρώτο και ομώνυμο άλμπουμ και ντεμπούτο γενικά για αυτή την καινούργια μπάντα από το Μόναχο, και το κόλλημα που μου φόρτωσε ο Σωκράτης. 3 Ιουλίου του 26. Εσύ μου το έκανες αυτό. Όχι, θα τις χαλάσεις τις μπύρες, γιατί θα κάνεις επιδερμίδα, θα κάνεις ωραία μαλλιά και θα κάνεις και νύχια. Μισή. Την άλλη μισή θα την πιείς. Απατάω στην αρετή στο chat. Λοιπόν, έχω και άλλα με τις μπύρες που θα κάνετε. Πώς θα φτιάξετε ρύζι. Να φροντίσετε τον καζόν. Και φυσικά το βασικότερο από όλα που βρήκα για τα κουνούπια. Οπότε θα σας ενημερώσω στην πορεία αν προλάβω. Λοιπόν, αυτό το με τις ημερομηνίες το έχω πάρει από το Σοκράτη. Και μουσικές έχω πάρει από το Σοκράτη. Και διάφορα έχω πάρει από το Σοκράτη. Δεν φεύγει κανένας μετά. Σοκρατάρας φυσικά, off the record, και εγώ θα κάτσω να κάνω το μισάωρο της αποσυμπίεσης και παραπάνω. Και η Office Pricks, State Your Business, δεύτερο και ομότιτλο άλμπουμ για τους Άγγλους, στα ίδια και γνώριμα μονοπάτια με το πρώτο, Oi Rock and Roll. Και είναι αυτό που λένε ότι οι Office Pricks θα σας μάθουν πώς να μην τα πηγαίνετε καλά με τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους, τους πελάτες και όλους τους ανθρώπους που συχαίνεστε καθημερινά στη δουλειά τους σας. Αυτό είναι το έργο γενικότερα. Κυκλοφόρησε λοιπόν, και εδώ έχουμε ημερομηνία, 8 Ιουνίου του 2026, και λέει τώρα: παγίδα για ψήλους και κουνούπια. Ρίξτε μπύρα σε ένα ρηχό μπολ, καλύψτε το με μεμβράνη και ανοίξτε μερικές τρύπες στην επιφάνεια για να παγιδεύσετε αποτελεσματικά τα έντομα. Οπότε δεν είναι ότι χαλάμε μπύρα, μπορούμε να πιούμε περισσότερες μπύρες βάζοντας λίγη μπύρα, γιατί δεν μας τσιμπάνε τα κουνούπια.

Λοιπόν, εδώ έχουμε μία ιδιαίτερη περίπτωση. Τους έχω ακούσει ένα χι χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τους αγαπήσω ή όχι. Προς το παρόν είμαι στο πρώτο. Κατέληξα εκεί. Λέγονται Burning Hammer. Το κομμάτι που διάλεξα ήταν το Bloodstains and Ashes. Είναι από το Seattle της Washington. Είναι ο Leif και ο A, ένα ντουέτο όλο και όλο. Ορίζουν τον εαυτό τους ως αρχαίγονη δύναμη και παγανιστική ισχύς. Τώρα αυτό με ξεπερνάει λίγο. Ο ήχος τους μου κάνει. Μου κάνει και το brutal φωνητικό. Είναι αμερικάνικο όι και θέλουν να το πάνε και λίγο προς το black metal. Θέλουνε, όχι ότι μπορούνε. Μοναδική δουλειά τους είναι αυτό το EP που λέγεται Barbarian Rock, 6 κομμάτια το 2025. Και ήμουνα οριακά να παίξω και Dead Kennedys σήμερα, αλλά αγχώθηκα μήπως και μετά από 15 χρόνια θυμηθούνε ότι έπαιξα Dead Kennedys και μου φορτώσουν και εμένα κάτι οι Καράγκιοζδες.

Αυτή είναι μια μπάντα που θα κυνηγήσω πώς και πώς να τη δω live, Αυστραλή φυσικά. Clam, The Licensing, το κομμάτι, τέταρτο άλμπουμ ανακοίνωσαν, Add in Glue, End in Glue, λέγεται μάλλον. Τους χαρακτηρίσω τώρα post-punk με industrial ήχο, έχουν παραφωνίες μέσα, έχουν noise rock, έχουν τα πάντα. Spoiler κομμάτι λοιπόν για το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει πάλι ημερομηνίες. Τι μου κάνεις, ρε. 16 Οκτωβρίου του 2026. Τώρα, όποιος έχει γυρίσει σπίτι και θέλει να φτιάξει ρύζι στον ατμό ή κρέα στον ατμό ή λαχανικά στον ατμό, μη χρησιμοποιήσει νερό, να βάλει μία λάγκερ μπυρίτσα. Θα βγάλει ξηροκάρπια, δεν θα έχει την αίσθηση του αλκοόλ. Άμα θέλετε τώρα, πάρτε και μια pale ale, πάρτε και κάτι τέτοιο. Βοηθάει και στο μαγείρεμα η μπύρα. Οπότε στον ατμό δεν χρησιμοποιούμε πια νερό, χρησιμοποιούμε μπύρα.

Kerr Shamad, The Larm. Το έβγαλα, σέρι, δεν το ξαναλέω. Δέμο κασέτα από το σχήμα από τη Βρετάνη της Γαλλίας, κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου του 25. Τι μου κάνες, τι μου κάνες. Και μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι άλλο. Αγαπημένη μπάντα, αυτό το καινούριο ύφος με τα γυναικεία ιστερικά φωνητικά, να το πω έτσι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε περιμένω πώς και πώς να ακούσω κάτι από αυτούς. Έχουν μείνει 10 λεπτά για να δώσω τη σκυτάλη στον αγαπημένο Σοκράτη. Νομίζω 3 κομμάτια θα δούμε. Εξαρτάται πόσο θα μπλαμπλήσω.

Και έχει αρχίσει να γίνεται και revival αυτός ο ήχος και έχει αρχίσει να μου αρέσει και εμένα πολύ. Lucy, λοιπόν, There You Were, ένα OI skinhead bover rock and roll σχήμα από τη Νέα Υόρκη. Debut album, λέγεται A Retrospective 2023-2025, κυκλοφόρησε το 2026. Έχουν και δύο κασέτες που κυκλοφόρησαν το 2023 και το 2024. Θα αρχίσω συχνά πυκνά να φιλοξενώ bover rock and roll σχήματα, μια και αυτό το reunion, το revival, μου αρέσει ιδιαίτερα. Τρέχω, δύο κομμάτια θεωρώ ότι τα έχω.

Λοιπόν, εδώ είναι τα δύσκολα. International Rescue, Your Special Friend, το κομμάτι. Το άκουσα σε μια συλλογή που λέγεται Hackney Musicians Collective το 1981. Με εντυπωσίασαν οι Άγγλοι, αν και δεν φαίνεται ότι είναι Άγγλοι, για Νέα Υόρκη ακούγεται πιο πολύ. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, απλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν έχω βρει τίποτα άλλο για τους International Rescue. Οπότε, Σοκρατάρα, International Rescue, Your Special Friend, Hackney Musicians, θα στο γράψω. Θα βρω τρόπο τώρα να στο γράψω όταν τελειώσω. Τώρα τελειώσα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. 7η σεζόν, 36ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε αυτές τις δύο ώρες. Θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την άλλη Πέμπτη, ίδια ώρα και θεωρώ για όλο τον Ιούλιο, μαζί με τον Ηρακλή και τον Σοκράτη. Θα σας αφήσω με ένα συγκρότημα από το Brisbane της Αυστραλίας, έτσι για να δώσω τη σκυτάλη ωραία στον Σοκράτη. Furious Turtles λέγονται, θα ακούσουμε το Citizen. Χρησιμοποιούσαν το όνομα No Bover όταν παίζανε κάποιες φορές. Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός τους υποστήριζε πάρα πολύ, οπότε γίνανε πάρα πολύ δημοφιλείς τοπικά. Διαλύθηκαν το 86, επανενώθηκαν το 2001. Δυστυχώς, μόνο ένα EP, λέγεται Endangered Species, το 1984. Γεια σου, Εύη μου. Σας αφήνω, λοιπόν. Καλό βράδυ, να προσέχετε και θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την άλλη Πέμπτη.

Είναι το Off The Record. Με παρουσιαστή τον Νόμπο, ο οποίος προσπαθεί και τα καταφέρνει να παρουσιάζει αξιόλογες νέες κυκλοφορίες από τον χώρο του σύγχρονου ανεξάρτητου ήχου. Φυσικά στο Strummer Radio.

Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 για 90 λεπτά. Αν συσταθείτε, πάντως θα έχουμε και δύο hydration breaks. Ισχύει αυτό που λέω τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι, το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Αλλά πρέπει να εξηγήσω τώρα λίγο γιατί θα το παίξω. Το τελευταίο καιρό υπάρχει μια ψιλομανία με τον heavy metal και hard rock ήχο. Φυσικά ο λόγος είναι τα πολλά live από ανάλογες μπάντες που ήρθαν τελευταία στην Ελλάδα. Αυτό επηρέασε και το σταθμό, γιατί κάποιες εκπομπές, κάποιοι παραγωγοί φτιάξαν εκπομπές που παίζαν, ας πούμε, heavy metal, hard rock και ανάλογα τέτοια, για μία εκπομπή βέβαια. Και εγώ έχω ανάλογο παρελθόν. Θα μπορούσα να κάνω κι εγώ μια τέτοια εκπομπή, αλλά δεν πρόκειται να την κάνω, γιατί εντάξει, δεν μου αρέσουν οι μόδες, είμαι και λίγο αποσυνάγωγος σε αυτά τα πράγματα. Θα παίξω όμως κάτι που βγήκε το 1986, κάπου εκεί. Πραγματικά δεν έβρισκα λόγο να ακούσω άλλο heavy metal, γιατί υπήρχε αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Θα μπορούσε να είναι κομμάτι των Motorhead, αν φανταστείτε τη φωνή του Lemmy στη θέση της φωνής του Greg Sage.

Fair Weather Friends, Wipers βέβαια, από το τέταρτο τους άλμπουμ, 1986, Land of the Lost, το άλμπουμ, έτσι λίγο πιο σκληρό, πιο μεταλλικό. Και αυτά. Και πάμε στο 2026 με μια μπάντα που συνειδητοποίησα ότι είναι από αυτές που θα τρελαινόμουν να τις δω ζωντανά. Λοιπόν, μιλάω για τους Twisted Teens από τη Νέα Ορλεάνη. Τους ανακάλυψα φέτος στο δεύτερο άλμπουμ τους, το Blame the Clone, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο. Ακούσαμε δύο κομμάτια από αυτό το άλμπουμ. Και βλέπω τώρα ότι κυκλοφόρησαν λίγους μήνες μετά, 10 Ιουλίου, ένα ακόμα άλμπουμ, το Florida Water Blues.

Και μερικά βίντεο στο YouTube να παίζουν live και έπαθα την πλάκα μου, ήθελα να είμαι εκεί. Η φωνή του, η φωνάρα του τύπου, αυτού του Caspian, είναι ακόμα καλύτερη στο live από αυτό που θα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ που είναι πιο έτσι, punk, να το πω έτσι. Στη διάρκεια της εκπομπής, προς το τέλος, θα ακούσουμε και ένα δεύτερο. Twisted Teens, λοιπόν, Why Did You Miss It?

πολύ παρατηρητικοί μπορεί να προσέξατε ότι ο ήχος της κιθάρας του προηγούμενου κομματιού, των Twisted Teens, ήταν πάρα πολύ κοντά στον ήχο με το οποίο ξεκίναγε το Violet Peasant των Mess. Σωστή παρατήρηση του φίλου Άφρο στο chat. Για όσους τους έχουν λείψει οι Parquet Courts. Λοιπόν, οι Mess μας έρχονται από τη Φιλαδέλφια. Είναι ένα jangle punk τετραμελές σχήμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Είχαμε ακούσει δύο κομμάτια από την προηγούμενη κυκλοφορία τους, το ντεμπούτο EP με τίτλο το όνομά τους, που είχε κυκλοφορήσει το Μάιο του 2021. Τότε, το Μάιο του 2021, είχαμε παίξει κι εμείς δύο κομμάτια. Και ντεμπούτο άλμπουμ δοκίμησαν να βγάλουν τώρα, ή μάλλον σε λίγες μέρες, 24 Ιουλίου, No Fun At All, στην Feel It θα κυκλοφορήσει αυτό. Ακούσαμε το πρώτο single από το άλμπουμ με τίτλο Violent Peasant και οι στίχοι του κομματιού ουσιαστικά αποτελούν μια κριτική γύρω από τις συγκρούσεις ανάμεσα σε ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές. Πάμε στο Watford, UK. Τώρα περισσότερη ώρα θα κάνω να μιλήσω παρά για το ίδιο το κομμάτι, το οποίο διαρκεί ένα λεπτό μόνο. Ίσως οι Residents με εκείνο το commercial album με όλα τα κομμάτια διάρκειας ενός λεπτού να έχουν επηρεάσει πολύ κόσμο. Αν και το punk δεν χρειάζονταν τους Residents για να τα σκεφτεί αυτά. Κλείνει οι παρεθέσεις, τις κλείνω. Λοιπόν, το όνομα του σχήμα, βασικά είναι ένα solo προσωπικό project με το όνομα Aid Music, και πίσω από αυτό κρύβεται ένας μουσικός, το Team Back. Ένα EP που κυκλοφόρησε το Μάιο, και θα ακούσουμε το μονόλεπτο Dross, που όμως πραγματικά αξίζει τον κόπο.

Όλα τα κομμάτια στις κυκλοφορίες αυτού του Aid Music είναι, διαρκούν περίπου ένα λεπτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, θέλω μια εισαγωγή να κάνω. Θέλω να πω ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Κάθε φορά που το ξανακούω, όλο και νιώθω ότι θέλω να το έχω μαζί μου σε όλη τη ζωή μου. Και σοβαρολογώ τώρα. Παίζει συχνά πλέον μέσα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό. Είναι όμως. Και φυσικά θα είναι ένα από... Ναι, έχουμε και κι άλλο. Άρα ένα από τα δύο πιο αγαπημένα μου κομμάτια από αυτά που θα ακουστούν σε αυτή την εκπομπή. Το σχήμα έχει το όνομα Change Life από το Portland. Είναι ένα πενταμελές σχήμα μουσικών και εικαστικών καλλιτεχνών, οι οποίοι αντλούν έμπνευση από τις αναρχικές και σουρεαλιστικές παραδόσεις πολιτικής αντίστασης, φαντασίας και άμεσης δράσης. Το 2023 τους ίδρυσε ο μουσικός και συγγραφέας Lowton Browning. Ντεμπούτο άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους, τέλος Ιουνίου. Το κομμάτι για το οποίο μιλάω είναι το From Zero to One.

From Zero to One, Change Life, Portland, Oregon. Και στενοχωριέμαι γιατί ξέρω ότι τέτοια κομμάτια δεν θα ακουστούν σχεδόν ποτέ και πουθενά. Πάμε σε έναν αγαπημένο τύπο από την Αδελαίδα, τον κατά κόσμο Dom Trimboli από τους Wireheads και κάνα δυο άλλες μπάντες, και το project του Dom Sensitive 21 Ιουλίου, σε λίγες μέρες, κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του με τους, η project είναι, με τίτλο Pop Contest. Δεύτερο, αν πούμε ότι είναι κανονικό άλμπουμ το ντεμπούτο mini LP του 24. Το πρώτο single από αυτό το δίσκο είναι το Faint Like a Star, και φυσικά συνεχίζει να μας ενδιαφέρει αυτός ο τύπος.

Επιτρέψτε μου να πω ότι νιώθω υπερήφανος που το ανακάλυψα αυτό, καθώς δεν υπάρχει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Bandcamp και φαίνεται να είναι η μοναδική κυκλοφορία της μπάντας, πολύ πρόσφατη. Λοιπόν, αυτοί μας έρχονται από τη Μελβούρνη, έχουν το όνομα Crank και Crank λέγεται και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν 6 μέρες. Γενικά το άλμπουμ είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κομμάτι που ξεχώρισα, εντάξει, νομίζω ότι είναι το καλύτερο, αλλά έχει και άλλες πάρα πολύ ωραίες στιγμές εκεί μέσα, είχε τον τίτλο Song for the Rat That Lives Under My Bed. Δύο βασικά μέλη, ο Ρέμι Μπέργκνερ και ο Σαμ Τσάλμερς, και αρκετή άλλη μουσική και φωνές και πάρα πολλά ωραία όργανα που ακούσαμε. Και πάμε στο δεύτερο αγαπημένο μου κομμάτι που θα ακουστεί σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, μιλάω για τους Marginal Gains από το Newcastle. Αυτοί είχαν ένα EP σε κασέτα το 24 και 2-3 συγκλάκια αργότερα. Το προηγούμενο single τους ήταν για μένα ένα μικρό αριστούργημα, το Get It, που είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 25. Το ίδιο όμως λέω και γι' αυτό. Αυτό είναι το επόμενο. Κυκλοφόρησε 4 Δεκεμβρίου, αλλά τώρα το βρήκα. Η κακή είδηση είναι ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέτος τον Ιανουάριο, οι Marginal Gains λένε ότι ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους που κράτησε από το 23 έως το 25. Κρίμα, γιατί οι λίγες ηχογραφίες τους είναι πραγματικά καλές. Οπότε ακούμε το τελευταίο συγκλάκι που κυκλοφόρησαν και το οποίο είναι εξαιρετικό, Big Night.

Η American Cream Band από το St. Paul της Μινεζότα. Στην προηγούμενη εκπομπή παίξαμε το Don't Burn the House Down, έτσι, με λόγια από την πλευρά μου υπερθετικού βαθμού, καθώς πιστεύω ότι εκείνο το κομμάτι σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη πραγματικότητα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ύμνο. American Cream Band, τέταρτο άλμπουμ τους, το Twin. Το κομμάτι που ακούσαμε τώρα είχε τον τίτλο Elegant Automobile. Είναι η μπάντα του Nathan Nelson συν άλλων 12 μουσικών που τον συνοδεύουν σε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα έλεγα ότι είναι ιδανικό για ένα ζεστό ιδρωμένο καλοκαίρι, και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και πάμε στο άλλο σπουδαίο άλμπουμ, και σε αυτό αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αυτό των CS Cleaners από τη Νέα Υόρκη. Watch This, debut album. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και τώρα δεν παίζω συγκλάκι, γιατί ίσως να θέλω να τονίσω ότι ο δίσκος δεν βασίζεται μόνο στα 2-3 κομμάτια. Φοβερό αυτό τώρα. Man needs milk.

Εντάξει, I want είναι, ήταν ο τέλος του κομματιού. Δεμπούτο EP, mini album θα το έλεγα, με 7 κομμάτια από μια καινούργια μπάντα από το Brisbane της Αυστραλίας με το όνομα DVD. Ο τίτλος του album είναι Compact Disc. Okay. Διαβάζω τώρα, δεν ξέρω αν το λένε οι ίδιοι, αλλά ότι κάνουν καλά live και έχουν παίξει και support στους Floodlights και στους Radium Dolls, μπάντες που έχουμε ακούσει βέβαια εδώ. Okay, συνεχίζουμε με ένα έτσι post-punk λίγο πιο σκληρό, αλλά υπάρχει μελωδία μέσα σε αυτό. Παραμένουμε Αυστραλία, στο Byron Bay πάμε. Post-punk πενταμελέ σχήμα με το όνομα Chrome Cell Torture. Ντεμπούτο άλμπουμ πριν από 2 εβδομάδες, το Ibiza. Αυτοί ήρθαν για πρώτη φορά στο προσκήνιο της underground σκηνής με ένα EP, το Laugh Then Lie, το 23. Και τώρα έρχονται με αυτό το ντεμπούτο άλμπουμ μέσω της Cool Death Records. Ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε, το οποίο ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά το καλύτερο του άλμπουμ, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ακούγεται το υπόλοιπο. Ο τίτλος του κομματιού είναι Salt, αλάτι, και υπήρξε η αφορμή για την επιλογή της εικόνας που συνοδεύει τη σημερινή εκπομπή.

Η ώρα πλησιάζει 9 και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή για hydration break. Τι κάνει το hydration break, τώρα που το φάγαμε στη μάπα στο Μουντιάλ? Καταστρέφει τη ροή του αγώνα. Αυτό ακριβώς θα γίνει και τώρα, μετά το σκληρό post-punk των Chrome Cell Torture. Θα πάμε σε easy listening indie pop, ή μάλλον easier listening, καθώς αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου single μιας μπάντας από το Rotterdam με το όνομα The Hobgnobs, και το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 10 μέρες με τίτλο Helmets Off. Easier listening λοιπόν, το πρώτο single από αυτό το άλμπουμ.

Αυτή ήταν οι Sleepers από το Los Angeles. Δεύτερο άλμπουμ τους, το Sleepers 08, αρχές Ιουνίου. Και ακούσαμε το συγκλάκι Wants for Everyone. Αυτή είναι η μπάντα της Madeline Babuka Black ή Madeline BB. Είχαμε ξανακούσει εδώ πέρα και από το ντεμπού το άλμπουμ τους ένα κομμάτι του 24 και ένα συγκλάκι του 25. Νομίζω ότι το καινούριο άλμπουμ μου αρέσει λιγότερο, αλλά δεν πειράζει. Ξέχασα να πω πριν που ακούσαμε τους Hobgnobs από το Rotterdam ότι αυτή είναι ένα ντουέτο μιας τύπησας που έπαιζε, παίζει. Άρα, μιας τύπησας τον Λιούισμπεργκ και ενός τύπου από τους Κλίτενς, επίσης μπάντες που έχουμε ακούσει εδώ. Πάμε Αυστραλία και Πόρτλαντ, γιατί θα ακούσουμε ένα split 7-inch στο οποίο συμμετέχουν δύο μπάντες. Η πρώτη μπάντα είναι η The Cats Meow, ιστορική μπάντα που ξεκίνησε από το 1992 από τη Μελβούρνη, και η άλλη μπάντα είναι η The Otto Collants από το Portland του Oregon, και αυτοί ξεκίνησαν τη αρχές δεκαετίας 90. Η ιδέα για αυτό το split single ξεκίνησε επειδή οι Otto Collants ευχόντουσαν από πάντα να μπορούσαν να είχαν ηχογραφήσει ένα τέτοιο σίγγλ με τους Cats Meow από τότε, όταν ήταν στην ίδια δισκογραφική εταιρεία. Δεν έγινε αυτό, αλλά τώρα το 2026 το έκαναν πραγματικότητα. Οι The Cats Meow παρουσιάζουν δύο κομμάτια που ήταν γραμμένα στη δεκαετία του 90, αλλά είναι ηχογραφημένα τώρα. Ενώ οι Otto Collants παρουσιάζουν δύο νέες ηχογραφήσεις, τις πρώτες τους από το 1999. Θα ακούσουμε συνεχόμενα και από τα τέσσερα κομμάτια του split EP, θα το έλεγα. Ένα από τους Cats Meow και ένα από τους Otto Collants. Το πρώτο είναι το Dancing Slow του Elvis, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι εκεί που οι Velvet Underground συναντούν την indie pop, και το κομμάτι των Otto Collants έχει τον τίτλο Fixed Position.

Και αυτό ήταν το δεύτερο κομμάτι, καθώς ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής, από το καινούριο τρίτο άλμπουμ των Twisted Teens από τη Νέα Ορλεάνη. Ξαναλέω, Florida Water Blues το άλμπουμ, Weather the Season το κομμάτι. Τώρα ζεσταθήκατε, γιατί εγώ έχω τη λύση η οποία φυσικά ακούει στο όνομα Hydration Break, γιατί πάμε σε μια αλλαγή κλίματος, πάμε πιο ηλεκτρονικά, ας πούμε. Λοιπόν, το σχήμα έχει το όνομα Pie Corner Audio

Είναι ένα retro-futuristic project το οποίο αποτελεί το προσωπικό σχήμα του παραγωγού και συνθέτη Martin Jenkins, από το Λονδίνο είναι αυτός. Η δισκογραφία περιέχει αρκετά, κανένα εφτάρι άλμπουμ και αρκετά single και EPs σε διάφορες εταιρείες. More Songs About the Sun είναι ο τίτλος τελευταίου άλμπουμ, 19 Ιουνίου. Κυκλοφορεί το συγκεκριμένο άλμπουμ στην Sonic Cathedral. Μέσα από αυτό θα ακούσουμε ένα κομμάτι σε συνεργασία με τον συγγραφέα Ian Rankin με τίτλο The Breath of Now.

Κάπως έτσι θα πάμε και με το επόμενο κομμάτι. The Sick Man of Europe, Λονδίνο, μινιμαλιστικό post-punk, electronic, motoric και industrial, όλα αυτά τέλος πάντων μαζί. Το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 25. Από εκεί είχαμε ακούσει ένα single, το οποίο το ακούσαμε φέτος όμως. Και τώρα πάμε στο δεύτερο, βρισκόμαστε στο δεύτερο άλμπουμ τους, το οποίο θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Θα έχει τον τίτλο The Intermittent Signal. Και το πρώτο single από το άλμπουμ είναι το underworldικό, θα μπορούσα να πω, μου θυμίζει έτσι τη λογική των underworld, Negative Stimuli. Έτσι προφέρεται αυτό.

The Sick Man of Europe. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, τι έχω να πω πριν το τελευταίο κομμάτι. Την επόμενη Πέμπτη, λογικά θα είμαστε εδώ την επόμενη Πέμπτη, αν δεν καταστραφεί το σύμπαν. Όχι όλο το σύμπαν, το δικό μου κοντινό σύμπαν. Αλλά και να μην είμαστε εδώ, θα είμαστε τη μεθεπόμενη. Δεν κλείνει ακόμα το off the record. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι χρωστάω ήδη τρεις εκπομπές, οι οποίες θα πρέπει, οι τρεις προηγούμενες εκπομπές δεν έχουν ανέβει στο Mixcloud. Θα γίνει και αυτό, αλλά προτίμησα το χρόνο μου να τον διοχετεύσω στο να βρίσκω καινούργια μουσική. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Κλείνουμε με ένα ψυχεδελικό garage rock τρίο από το Brighton, τους Oral Habit. Πρώτο τους άλμπουμ, αρχές Ιουνίου, το A Broken Chord. Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα, για να πω την αλήθεια. Διαλέγω το τελευταίο κομμάτι, το που κλείνει το άλμπουμ, είναι πιο κοντά στη δικιά μου φάση. Και νομίζω ότι είναι ένα ιδανικό κομμάτι για κλείσιμο εκπομπής. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για τη συνακρόαση. Ο τίτλος του κομματιού, Crooner and Moon.

με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες. Και όπως κοιτάουνε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα κρύβουμε.

her fields all misty, wet with rain. Back along the lane,